0: Αλληλούια!
1: Αλληλούια!
0: Ένι Τζέσου, λόγο!
1: Λόγο!
0: Γκόγκο υπά, τάγκμαρα!
1: Every might and power!
0: Ο Τζέτσι, ο Λόν, τόνι, γκόγκο αγί!
1: It belongs to God who owns the whole earth!
0: Ο Σουμπαρέρε!
1: Who does unto you?
0: Κενιουέ, για Τζούδα!
1: Lion of the tribe of Judah!
0: Ο Νι!
1: Today!
0: Γκόγκο ενι τον γκόμι!
1: Everyone hearing me!
0: Λαμπέ, μάγκε μου, δεδό!
1: Under compulsory
0: command! Σε μα, σε σε!
1: Wednesday.
0: Today's
1: Wednesday.
0: Let us
1: the mighty God.
0: For
1: the mercy we receive.
0: To be among his people.
1: His mercy, sir.
0: Oh,